Όταν μετρήσουμε πώς μείναμε πίσω, θα πούμε ένα αχ και θα πάρουμε το δρόμο για το κοντινότερο μπαρ. Χτυπάμε τα πόδια μας στο ρυθμό, πιάσαμε δυνατά για να μη σου φύγω. Θέλω να μένω μόνη μου τελευταία. Θέλω απλά να βλέπω τα βίντεο. Θα μετρήσουμε μέχρι το 3 και θα πούμε ταυτόχρονα το αγαπημένο μας μέρος στη γη.

Και όταν μετρήσουμε με πώς φιληθήκαμε, θα πούμε ένα αχ και θα πάρουμε το δρόμο για το κοντινότερο μπαρ. Σφίγγουμε τα δόντια μας από τον μπάσο, αγκαλιάσαμε σφιχτά για να μην σου φύγω. Θέλω να τελειώνω μόνη μου τελευταία. Θέλω απλά να βλέπω τα βίντεο. Θα μετρήσουμε μέχρι το 3 και θα πούμε ταυτόχρονα το αγαπημένο μας μέρος στη γη.

έγκλημα της μοναξιάς. Κάθε που πέφτει επικίνδυνα το βράδυ, ξυπνάει η φωνή σου μέσα μου και με ρημάζει. Κι όταν η νύχτα όλες τις γλυκές εικόνες διώχνει, προβάλλει εντός μου η βρώμικη ομορφιά σου και σβήνει από τα μάτια μου τη λάμψη του Θεού. Και τότε δίνομαι στο έγκλημα της μοναξιάς που χρόνια τώρα μέσα μου το ετοιμάζω και πια δεν έχει ουράνιο φεγγοβόλημα, δεν έχει πια παιδί

τρελαθεί. Όμως κατάφερε για μια στιγμή να το σκεφτεί με ψυχραιμία και πήρε ένα τηλέφωνο και ήρθε η αστυνομία και όλα ξανά ησυχάσαν.

0: WhatsApp link.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας. Έχουμε κάνει εδώ και ώρα μια παραγγελία 5 πίτες και 3 σκοκακόλες σιρόου αραχώδης.
1: Έχει φύγει το παιδί, έχει φύγει.

Κοινό ουρανός και τα αστέρια και δώρο θόνας. Τον εαυτό σου θαυμάζεις, πάλι αλλάζεις. Κοινή θάλασσα και τα βουνά μυρίζεις. Πάω με σηκώνες, λυσασμένες επαναλήψεις. Κάθε λεπτό που περνά, ένα βλέμμα που χάθηκε, ένα συνέστημα που αποκολλήθηκε, γυαλίεσαι μέρα με τη μέρα. Ξεχνάς τη φύση σου. Στον καθρέφτη αυτό θα μείνεις μόνος. Έχεις ξεχάσει σε ποια πλευρά κάθεσαι. Ανεκπλήρωτα όνειρα γιγαντώνονται. Μυαλά ανθίζουν. Οι ζωές μας τρίζουν. Μυαλά ανθίζουν. Οι ζωές μας τρίζουν. Αντί να κοιτάς τον άνθρωπο δίπλα σου, κοιτάς τις